τι να δω. Νέτσα. Ουκιά συγκυλέ. Τι ας ρέκαν, ας ρέκαν, δεν κουρ. Χάνε, τι χασέ, χασέ, χασέ, χασέ, χασέ. Μοτσάδα, χασέ, χασέ, χασέ, χασέ, χασέ. Ουκι, μίζι, ουκτα, μίζι, θα τέγγλε.